0: Αυτά είναι Κυριακό Σάγκαϊ. Ραμάνα Καριγαρινά. Style με Asia Before. Ράφαρο Ακρίτο. Ακαροκοϊά.
1: Ματιά η Ματαωμάνιου. Το ντοντούμα νεγούκα. Το μοκουμίεσο Κρίστο.
0: Να ουκάμω, κυρία. Χαχα, νόγκινε η γρολιαριέ.

0: εδώ είναι κυριαγία κογοσάγκαϊ. Ραμάνα καρινγαρινγά. Style με Asia before. Ράφαερο ακρίτο, ακαροκοέα.
1: Ματιά ήματα ο αμάνιου, το ντόντου μανίγουκα. Το μου κουμιέ στο Κρίστο.
0: Να βοκά μου κυρία. Χαχα, νόγκυνια η γρορία ριέ.
1: Νόα τερέρε η δαβίτου, ουέν.

0: ελευθερία διακογό σαγκάι. Ραμάνα καρινγαρινά. Style, νέα Asia before. Ράφα ερώ ακρίτο, ακάρο κοιά.
1: Ματιά η ματά ο αμάνιου, το ντόντου μανίγου κα. Το μου κουμιέ σου Κρίστο.
0: Να ο καμό κερία. Χαχα, νόγινε η γρορία ριέ.